0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και

0: σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
6: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
3: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Διακοπές ρεύματος, προβλήματα και φυσικά μαθημένα τα βουνά από τις διακοπές και όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς που είμαστε εδώ στις Κυκλάδες, μόνιμοι κάτοικοι, γεννημένοι στα Κυκλαδονήσια, πραγματικά ξέρουμε και δεν μας κάνει εντύπωση. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο σταθμό του Μαρούλη, στο μεγαλύτερο σταθμό της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Εκπέμπουμε από την πανέμορφη Πορτάρα, εκπέμπουμε από το Ναό του Θεού Απόλλωνα, εδώ από την πανέμορφη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, για όλους τους αιγαιοπελαγίτες και τις αιγαιοπελαγίτισες. Νάξος, το ωραιότερο νησί του κόσμου. Νάξος, ένας επίγειος παράδεισος, κυρίες και κύριοι. Νάξος, το νησί με τις ωραιότερες παραλίες, τα ωραιότερα χωριά, την ωραιότερη χώρα, τους ωραιότερους ανθρώπους με υπέροχη γαστρονομία. Νάξος, το νησί που όποιος έρχεται, ξανάρχεται και ξανάρχεται. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Και βέβαια μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, όπου νάξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Μια καλημέρα σε όλους τους αξώτες της γης, εδώ, την Πορτάρα, από τη χώρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο και καλά να είσαστε. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών, όχι μόνο στην Άξο μας, αλλά σε όλο τον ομό των Κυκλάδων. Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις, γραφεία. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας στις πιο καλές τιμές. Επίσης, ελεύθερες και εντοιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Στο κατάστημα Μαρούλης, σε καταπληκτικές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, ΣΑΜ, ΣΑΡΠ, Σάμσουν, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

παιδιά, καλημέρα να δώσουμε σε όλους τους αξώτες, σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες ομογενείς, σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Να δώσουμε τις καλημέρες μας λοιπόν στους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Στο μακρινό Johannesburg, στη Νέα Υόρκη, στο Radio Historia, το οποίο αναμεταδίδει το πρόγραμμα της ραδιοφωνίας και κλάδων για να μαθαίνουν τα αξώτικα και νησιώτικα νέα, και οι φίλοι μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και στο Radio Greece που μας αναμεταδίδει αυτή την ώρα στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Μια καλημέρα σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες ναυτικούς που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Να τους ευχηθούμε καλές θάλασσες και καλά ταξίδια.

0: Για καμαρώστε τι υπέροχη είναι η αξά μας. Καμαρώστε την πορτάρα μας, τα παλάτια μας. Καμαρώστε το κάστρο, την παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια. Καμαρώστε την υπέροχη παραλία μας. Από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη, το μεγαλύτερο φαρμακείο κάτω, στη χώρα της Νόξου, στο λιμάνι. Ρίξτε μια ματιά μέχρι πέρα. Τι πανέμορφα είναι, ε. Η Μερτιδιώτισσα. Καλημέρα σε όλη την αξά μας. Καλημέρα σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες.
1: Σε θέλω γιατί με κάνεις να τρέ από φόβο μη σε χάσω.
0: Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Και αξιότικα ξεκινάει σήμερα η εκπομπή με το πρώτο τηλεφώνημα από τη χώρα της Νάξου. Καλημέρα μου λέει για τον υπουργό μας, τον βουλευτή μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα στο δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Μαρούλη και σε όλους εκεί στη ραδιοφωνία και κλάδων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Στα όνειρα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Χορηγός της εκπομπής, καλημέρα και κλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι στο κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις. Κλιματιστικό για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Στην καρδιά των Αθηνών μεταφέρει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου τη γαστρονομική και παραγωγική ταυτότητα των νησιών μας, συμμετέχοντας στην έκθεση τροφίμων και ποτών που θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 14 Νοεμβρίου 2026 στην αίθουσα πολλαπλών κρίσεων του Μετρό Συντάγματος. Παράλληλα απευθύνεται πρόσκληση προς παραγωγούς τοπικών προϊόντων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο περίπτερο της περιφέρειας με προθεσμία ως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει να επενδύει στην ανάδειξη, την προβολή και την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων και της μοναδικής γαστρονομικής ταυτότητας των νησιών της, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες προβολής και δικτύωσης για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις.

0: χείλης.
1: Δύο αστυνομικές υποθέσεις σε Νάξο και Σύρο περιλαμβάνονται στην ενημέρωση αστυνομικών αρχών για τις Κυκλάδες. Στην Άξο συνελήφθη 23χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας επικίνδυνα δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ενώ στη Σύρο εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής από επιχείρηση. Για τον κλέφτη στη Σύρο, σύμφωνα με την ασφάλεια, ο 30χρονος φέρεται να αφαίρεσε οπτικά είδη από επιχείρηση κατά τις βραδινές ώρες της 4ης Αυγούστου. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν. Πάμε στη Σύφνο μας, δικογραφία για την πτώση του ελικοπτέρου στα Εξάμπελα, 3 συνεκροί. Δικογραφία σχηματίζεται για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λοιπόν από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο σε δυστύχημα που, όπως έχετε ακούσει εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026. Θυμίζουμε διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Νάξου, Ηρακλιά και Σκηνούσα θα έχουμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Να πούμε ότι από τις 6.30 το πρωί ως τις 7 το πρωί θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος 21 Αυγούστου Παρασκευή στις παρακάτω περιοχές του νησιού μας. Καστράκι, Αλικό, Πυργάκι, Αγιασός, Καλαντός, Ηρακλιά, Σκηνούσα, Μπαούζι, Πύργος Μπαζέου, Πλατανιά, Αρχάτος, Μαραθός, Σμέρσινος και Λαθρινός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ Νάξου στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από την ώρα που ανακοινώθηκε, γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Ένα σημαντικό παράδειγμα προσφοράς στην νησιωτική Ελλάδα αποτελεί η απόφαση του κυρίου αγαπητού Ξάνθη, ειδικού παθολόγου και διευθυντή ΕΣΥ, να μετακινηθεί με δική του θέληση από το κέντρο υγείας Καρατσινίου στην Κίμολο, τον τόπο καταγωγής του. Ο γιατρός βρίσκεται στην Κίμολο για τους θερινούς μήνες, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών της καλοκαιρινής περίοδου. Εμείς τον κύριο αγαπητό Ξάνθη, όλοι εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, του λέμε ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο. Στην Κίμολο λοιπόν γιατρός άφησε την Αθήνα και πήγε εθελοντικά στο νησί καταγωγής του για να βοηθήσει.

Πάμε στο νησί της Μυκόνου. Ποσότητα κοκαίνη συνολικού βάρους 63 γραμμαρίων, κατανεμημένη σε 74 μικροσυσκευασίες, εντόπισαν άνδρες της ασφάλειας στη Μύκονο. Τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζα, ενώ ανάμεσα στις κατασκευήσεις ποσότητες περιλαμβανόταν και 8 γραμμάρια ροζ κοκαίνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται από τους άνδρες της ασφάλειας προκειμένου να ταυτοποιηθούν άτομα που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπόθεση. Από μας εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ένα μεγάλο μπράβο στους αστυνομικούς μας.

δίκτυο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου παρουσιάζει την πορεία μιας πολυετούς διεκδίκησης για το βόρειο ορικό άξονα της Νάξου. Η ανακοίνωση του δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου, φυσικά μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM. Η συγκοινωνία, λέει, στα ορεινά χωριά της Νάξου, μια προσπάθεια ετών. Πού βρισκόμαστε τώρα, εδώ και χρόνια, κάτοικοι, σύλλογοι, γονείς και θεσμικοί φορείς των ορεινών χωριών της Νάξου επανέρχονται σταθερά στο ίδιο ζήτημα. Την ανάγκη για μια στοιχειώδη, αξιόπιστη και μόνιμη συγκοινωνιακή σύνδεση των χωριών τους. Συνεχίζουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2026, το αίτημα εντείνεται και συγκεκριμενοποιείται. Με τις αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων Κορονίδας και Κορώνου, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι όλων των ορεινών χωριών ζητούν επίσημα την εξασφάλιση βασικής συγκοινωνίας για το βόρειο ορεινό άξονα της Νάξου, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Απόλλωνα. Οι κάτοικοι ζητούν επίσης η εν λόγω υπηρεσία να έχει αξιοπιστία, σωστή ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών και επαρκή χρόνο λειτουργίας. Αυτά λοιπόν για τη συγκοινωνία των ορεινών χωριών ζητούν άμεσα δημοσιογραφικά.

μια καλημέρα τη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού, τη φίλη μας. Ευχαριστούμε πολύ τη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Πνιγμός ενός 85χρονου αλλοδαπού χθες στην παραλία του Αμίτη, εδώ στο νησί μας. Λουόμενοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, πήγαν να βοηθήσουν ανασύροντας τον ηλικιωμένο από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο Νάξου και το ΕΚΑΒ εδώ στην Άξο, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές. Στον 85χρονο αλλοδαπό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το ΚΑΡΠΑ όπως το λέμε, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Νάξου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Τραγωδία στην Άξο λοιπόν, πνιγμός 85χρονου αλλοδαπού στην παραλία του Αμίτη. Στη Σύρο επίσης ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Ένας 85χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Αγκαθοπές. Στον 85χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από τον αβαγοσώστη της παραλίας, ενώ στο σημείο έφτασε σε λίγα λεπτά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο προχώρησε σε προσπάθειες ανάνυψης. Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και πρωί, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Σύρου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιός. Δύο 85χρονοι λοιπόν, ένας 85χρονος Καναδός έχασε τη ζωή του στην παραλία του Αμίτη και ένας 85χρονος ημεδαπός στην παραλία Αγκαθοπές στη Σύρο.

πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση. Είναι η εφαμή Καλημέρα Κυκλάδες, στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, μαζί στη ζωή, μαζί και στη δουλειά. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafilidis@hotmail.gr. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα εκπομπές εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, από την πρώτη μέρα έως και σήμερα, 37 χρόνια, είναι εδώ συνέχεια στο πλευρό μου. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό δροσερό αυγουστιάτικο πρωινό στις Κυκλάδες. Και πάμε Μήλο, όπου ακυβέρνητο ιστιοφόρο με ένα Γάλλο επιβαίνοντα ρημουλκήθηκε με ασφάλεια στα Πολόνια. Ακυβερνησία ιστιοφόρου σκάφου σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Μήλου έπειτα από μηχανική βλάβη ασφάλεια στα Πολόνια. Ακυβερνησία ιστιοφόρου σκάφου σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Μήλου

μαθαίνετε τα νέα των 24 κυκλαδονησιών μας από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. 37 χρόνια το Καλημέρα Κυκλάδες σας ενημερώνει κάθε πρωί. Ομαδική έκθεση καστικών τεχνών στο Κάτω Τριό έως τις 22 Αυγούστου με αγιογραφία, φωτιστικά έργα, πυλό, κόσμημα και ξύλινες δημιουργίες. Χρώμα, φαντασία και δημιουργικότητα στον Κινίδαρο της Νάξου στην ομαδική έκθεση καστικών τεχνών με τέχνη και μεράκι. 6 δημιουργοί παρουσιάζουν έργα διαφορετικών τεχνικών στο Κάτω Τριό σε μια καλοκαιρινή συνάντηση που η παράδοση συνδέεται με την σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Η έκθεση πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 22 Αυγούστου στο Κάτω Τριό. Στην έκθεση συμμετέχουν ο Λευτέρης Σιδέρης με αγιογραφίες, ο Κωνσταντίνος Ιακώβου Κλουβάτος με έργα εικόνας και φωτός, η Βασιλική Τσελέντη με δημιουργίες από νεροκολοκύθα και πυλό, η Μελίνα Μαύρου με φωτιστικές δημιουργίες από νεροκολοκύθα, η Κατερίνα Κακριδόνη με κοσμήματα και ο Απόστολος Κακριδόνης με ξύλινες δημιουργίες. Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την έκθεση καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων Κινιδάρου, Άγιος Γεώργιος και Απίκραντος, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Έκθεση με τέχνη και μεράκι. Χώρος Κινίδαρος Κάτω Τριό. Ημερομηνίες 17 έως 22 Αυγούστου. Από 11 έως 2 και από 7 έως 11. Είσοδος ελεύθερη.

ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για το θάνατο του Αντώνιου Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη μας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Αντώνιου Χατζημάρκου και αποφάσισε την παρουσία αντιπροσωπεία στην κηδεία του, καθώς και τη δωρεάν συμβολικού ποσού αντί Στεφάνου. Η έκτακτη συνεδρίαση έγινε χθες 3η 18 Αυγούστου με τη διαδικασία της διαπεριφοράς συνεδρίασης. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα, το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει τα συλληπιτήριά του προς την οικογένεια του εκλειφόντος και ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας Κυκλάδων, κ. Μιχάλης Μαρούλης, ο Στέλιος Μαρούλης και όλοι οι εργαζόμενοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για το θάνατο του Αντώνη Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη μας και καλού μας φίλου Γιώργου Χατζημάρκου.

www.kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και τώρα με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο να πει τα παραπονά του απέναντι στους πολιτικούς, τις δημόσιες αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Σας απασχολεί κάτι? Στο kikladeslive.gr και στην εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς». Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους στα social. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site αμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

Κυκλάδες.gr. Κυκλάδες, η Αντίπαρος ξεπέρασε τη Μύκονο στις τιμές κατοικιών. Πού φτάνει τα τετραγωνικά. Η αγορά κατοικίας στις Κυκλάδες, λέει η Σεμνή, συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με ορισμένα νησιά να καταγράφουν νέες αυξήσεις και την Αντίπαρο να περνά πλέον μπροστά ακόμα και από τη Μύκονο στις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών. Η Αντίπαρος έχει εκτοξευθεί τουριστικά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Αντίπαρό μας. Άλλα θέματα. Σύφνος νεόνυμφοι, δύο Βρετανοί που σκοτώθηκαν με το ελικόπτερο. Μήλος φωτιά στον προφήτη Λία, σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη. Νότιο Αιγαίο, τα τοπικά προϊόντα των νησιών στην έκθεση στο μετρό. Σύρος. Αναστάτωση στις αγκαθοπές για το θάνατο του 85χρονου. Είπαμε δύο 85χρονοι έχασαν τη ζωή τους, ο ένας στη Σύρο και ο άλλος στην Άξο. Χρόνια πολλά στη δική μας Φλόρα που γιορτάζει, στη Φλόρα Παλαιολόγου χθες. Ελά Σύρου, ξεκινούν τα εισιτήρια διαρκείας. Σύρος πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στο Άνω Μάνα. Στην Ερμόπολη νέα κλοπή σε επιχείρηση, 30χρονος αφαίρεσε οπτικά ήδη. Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμόπολης. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, στο μοντέρνο site, το επαγγελματικό site που σε κάθε κυκλαδονήσι, είτε μεγάλο είτε μικρό, έχει ανταποκριτές. Και έτσι ανά πάσα στιγμή ό,τι γίνει στην Ανάφη, στη Σίκινο, στην Κίμολο, στη Δονούσα, στη Σκηνούσα, οπουδήποτε, το kikladeslive.gr σε λίγα λεπτά έχει την είδηση. Γι' αυτό είναι και το πρώτο site σε αναγνωσιμότητα στις Κυκλάδες.

πάμε και στις αθλητικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Ο Γκοζάλες στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τους Μεξικάνους. Είχαμε προκριματικά του Champions League χθες, η ΑΕΚΑΡΑ του Μάριου Ηλιόπουλου 0-0 στη Βουλγαρία. Και τώρα θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ με Νίκολιτς στο πάγκο έδειξε στη Σόφια ότι η πρόκριση περνάει από τα δικά της πόδια. Η Ένωση δεν πήρε στη Σόφια την νίκη που μπορούσε, όμως το 0-0 απέναντι στη Λεύσκη συνοδεύτηκε από μια εμφάνιση που της επιτρέπει να κοιτάζει τη ρεβάνς με αυτοπεποίθηση. Η Ένωση είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και καλείται στην ΟΠΑΠ Αρένα στα Νέα Φιλαδέλφια να τελειώσει τη δουλειά. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήγε σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε έναν αντίπαλο με σαφώς περισσότερο αγωνιστικό αριθμό από τα επίσημα παιχνίδια στα πόδια του και κατάφερε να μεταφέρει το μάτς στα δικά της μέτρα. Το μοναδικό που της έλειψε ήταν το γκολ και αυτό είναι η ουσία του παιχνιδιού. Ελπίζουμε τώρα που θα έρθουν οι Βούλγαροι στην ΟΠΑΠ Αρένα στα Νέα Φιλαδέλφια η Ένωση να κερδίσει και να πάρει το εισιτήριο.

Ηλίασον φεύγει από την Οπαμπαρένα κατά Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ ευχαριστώ για μια ξέχαστη περίοδο, ήταν το μήνυμα του Ηλίασον μετά το δανεισμό του στην Ιντερνασιονάλ.

σήμερα έχουμε και μεταδόσεις αγώνων 5 και 4 για το κύπελο Ελλάδος, Καλαμάτα Πανετολικός από το Sky. Στις 10 το βράδυ για Champions League, Νάιμέγγεν Πόλτο Γκλίμπτ, η Νάιμέγγεν που δυστυχώς απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Στις 10 το βράδυ Celtic Clincher από το Μέγκα, 10 το βράδυ πάντα για το Champions League. Όπως επίσης στις 10 το βράδυ Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλι από το Κοσμοτέ Sport for High Definition. Στις 10 το βράδυ για το Champions League Χάποελ Μπερσεβά Σαμπάχ και στις 10 το βράδυ Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα. Ένας φίλος Αγγής εδώ από τη χώρα της Νάξου, Αξώτης, ο οποίος παραθερίζει στην Νάξο, η ΑΕΚ θα περάσει στην Οπαπαρένα, μου λέει. Παραθερίζουμε εδώ στην Νάξο, φεύγουμε την Κυριακή. Να είστε καλά. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει μέχρι την Κυριακή, αλλά και κάποιοι άλλοι τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες αδειές τους και έρχονται στην Άξο μας, στη Σύρο μας, στις Κυκλάδες μας για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε όσους φεύγουν να πάνε στο καλό, ελπίζω να περάσανε καλά, και για όσους έρθουν καλά να έρθουν. Το καλοκαίρι οι διακοπές συνεχίζονται στις Κυκλάδες μας.

και κλάδων ο σταθμός του Μαρούλι. Είτε στη δουλειά σας, είτε στις διακοπές σας, πάντοτε μαζί. Θέμα ημερών είναι πλέον η άφιξη του Γκονζάλες στην Ελλάδα μετά το deal του Ολυμπιακού με την Τσίβας. Αρμάντο Γκονζάλες, μία ακόμα μεταγραφή που ολοκληρώνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Μεξικανός φόρτης Τσίβας ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι μετά τη συμφωνία των δύο ομάδων και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, μέσα στο επόμενο διήμερο ή τριήμερο θα είναι στην Ελλάδα για τα τυπικά. Ο Ολυμπιακός και η Τσίβας τα βρήκαν σε ένα ποσό της τάξης των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ως μπόνους. Ο Μεξικανός φόρ είχε στην περσινή σεζόν στο σύνολο 24 γκολ και 2 ασίς σε 38 αγώνες. Έτσι λοιπόν ο Γκονζάλες έρχεται στον Περέα για να παίξει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Δάφνο Στεφανωμένο στο στήθος. Θυμίζουμε ότι χθες ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός ο Φρόιλερ.

καλημέρα και στον Παναξιακό μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Η οικογένεια Μαρούλη, η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στηρίζουμε την ομάδα του Παναξιακού μας. Όπως στηρίζουμε και κάθε αξιώτικο σύλλογο, κάθε κυκλαδίτικο σύλλογο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
4: συνεντεύξεις.
3: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

χορηγός μας, Όμιλος των Επιχειρήσεων Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή τηλεορασούλα ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σινεμά. Ό,τι μάρκα θέλεις, high definition, υπέροχα χρώματα. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές κατά αλφαβητική σειρά με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Προσέκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα καταζητούμενη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, την εφημερίδα «Ο Λόγος», σπάει τα δεσμά του χρέους. Με πρόωρες αποπληρωμές 36 δις ευρώ την περίοδο 19-25 και άλλα 15 δις μέσα στο 2026, η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους της Ευρώπης. Χρηματοδότηση, άλλα θέματα, 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για ασφαλέστερο και σύγχρονο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο μικροσκόπιο τα δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η μείωση του χρέους. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, την εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών. Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Έξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο. Άλλα θέματα στο «Ριζοσπάστη» σήμερα. Σε νέα κλιμάκωση σπρώχνουν ΗΠΑ Ισραήλ. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες και ξεκινάμε με την δεξιά εφημερίδα, τη γαλάζια εφημερίδα απογευματινή. Η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού. Η τουριστική κίνηση τουλάχιστον 15% πιο πάνω φέτος σε σύγκριση με πέρσι. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Πάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Σε επιφυλακή το λιμενικό σώμα για επεισόδιο στο Αιγαίο. Συντάξεις, νέα μάχη για αναδρομικά την εισφορά αλληλεγγύης. Λαϊκά ομόλογα όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πέθανε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Μια μεγάλη μορφή, πανεπιστημιακός, ο ελεύθερος τύπος. Νέα ασπίδα στην πρώτη κατοικία, μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους. Τουρισμός για όλους έως την Παρασκευή οι αιτήσεις. Η εφημερίδα «Μανιφέστο», κουτσί πάπια, λέει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η κλεψίδρα γύρισε. Όταν μου χαμογελάς, στο... Τύπος της Θεσσαλονίκης, επόμενη στάση Καλαμαριά για το μετρό στις 27 Αυγούστου. Ένα μεγάλο έργο της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη που αλλάζει τη ζωή της Θεσσαλονίκης. Ποιος ήμουν και που πάω και δεν με νοιάζει. Πάμε στην εφημερίδα «Κόντρα Νιούς». Το Ιράν περιμένει στην αντεπίθεση. Απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση εάν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Και μετά την εφημερίδα «Κόντρα Νιούς», στην εφημερίδα «Εστία». Η μερίσια εφημερίδα ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Η ελεύθερη ώρα. Επίγουσα
έγραψα επιστολή συναγερμό στην πολιτική προστασία μετά την τραγωδία στη Σύφνο. Political. Τα αόρατα όπλα της ελληνικής αστυνομίας. Αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Πώς ενισχύεται η επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων βίας με λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας που διαβάζουν ηλεκτρονικά ίχνη.

0: Η εφημερίδα Star, χάρος στο μήνα του μέλητος. Ποιο ήταν το μοιραίο ζευγάρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο ελικόπτερο στη Σύφνο.
1: Και προστερνάς.
0: Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, οι Τούρκοι απειλούν με τα θαλάσσια πάρκα.
1: Η ανάσα, όταν μου χαμογελάς και δεν μου δίνεις πάσα.
0: Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, πάνω χέρι για Σεντόνι. Η ΑΕΚ μετά το χθεσινό 0-0 στη Σόφια δεν κρατιέται ό,τι κνιζιάν. Κόκκινος πρωταθλητής Αρίμπα Αρμάντο. Έρχεται ο Γκονσάλες και αλλάζει την επίθεση του θρύλου. Μακάρι, μακάρι. Με το δαθμό στεφανωμένο θα καταλάβουν όλοι τι σημαίνει Βαγγέλης Μαρινάκης και τι σημαίνει αυτή βαριά φανέλα του Ολυμπιακού. Άλλα θέματα στον κόκκινο πρωταθλητή, ματιές και στο Βάργκας της Σεβίλης. Ο Διονικός Κάσερες στην Αθήνα. Ήρθε και ο Κάσερες. Παίρνει ο... Και κοιτάξτε, ο Μαρινάκης έχει χρήμα, αγοράζει ποδοσφαιριστές, διαιτητές, ομάδες, πολιτικούς. Όταν έχεις χρήμα, Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάμε φως στον σπορ. Όλα ανοιχτά. 0-0 στη Σόφια για την ΑΕΚ. Πολεμιστές στο θρύλο. Ώρα για σπορ. Στο Καμίνι θα τους αποτελειώσει. Στην ΟΠΑΠΑ Αρένα. Ευχόμαστε όλοι η ΑΕΚΑΡΑ μας να τους λιώσει και να προχωρήσει στην link phase του Champions League. Live Sport. Στην Ελλάδα ο Κάσερες. Ήρθε για τον Ολυμπιακό. Η εφημερίδα Live Sport στην Αθήνα απλώνει το Σεντόνι ΑΕΚ για Champions League. Πάμε Σαλονίκη. Μέτρο Sport. Εκφραστείτε ελεύθερα. Προστατεύστε την ομάδα. Το θέμα είναι ότι βράζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ γιατί έφυγε ο Ντέλιας, γιατί τον πούλησε ο Ιβάν Σαββίδης. Ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη, βέβαια.
1: Ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω.
0: Είναι αυτεμπορικοί. Οικονομικές εφημερίδες, επιστροφή στο σημείο 0, στο Μαντρί για 2 χρόνια η κτηνοτροφία. Η εφημερίδα Voice. Αφού γκραζόμαστε την κοινωνία, πού είναι η Ιθάκη? Τελικά λέει υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη. Ηχό των δημοπρασιών. Ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ρεκόρ αφήξω αναχωρήσεων από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποτέ τόσος κόσμος δεν ταξίδεψε. Είναι που πεινάνε, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό. Γενική δημοπρασιών. Η κερδισμένη από τις εξαγγελίες πρωθυπουργού. ΔΕΘ πακέτο μέτρων στα 2 δις.
1: Ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς ζωή.
0: Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Και μην ξεχνάτε, ό,τι πάρετε από το Μαρούλι έχει δωρεάν σέρβις. Το καλύτερο σέρβις στην Άξο και στο νομό μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Και για σέρβις στην Άξο, Μαρούλης. Γιατί απλά και αξιώτικα και στο σέρβις. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Για δωρεάν σέρβις στην Άξο μας, Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι σημαντικό.

μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων. Στο kikladeslive.gr μπορείτε να βρείτε δωρεάν αγγελίες. Αγοράζετε, νοικιάζετε, πουλάτε την επιχείρησή σας. Τα πάντα δωρεάν στο kikladeslive.gr.

Δίνω στο ακροατή, είμαι 84 χρονών, μου λέει. Παραθερίζω στο νησί της Πάρου. Έχω έρθει με μια ανιψά μου και το σύζυγό της. Σας άκουγα εδώ και χρόνια, μου λέει. 3 χρόνια πήγαινα στην Τίνο με τη συγχωρεμένη τη γυναίκα μου. Παιδιά δεν έχουμε, μου λέει. Πήγαινα στην Τίνο και επειδή πάντα εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο, μου λέει. Σας άκουγα εκεί. Δεν είμαστε το ίδιο κόμμα. Εγώ είμαι Πασόκ, μου λέει. Τώρα ψηφίζω πλέον Τσίπρα και θα ψηφίσω Τσίπρα στις εκλογές. Και τώρα εδώ, μου λέει, στην Πάρο σας ακούω πάλι μετά από χρόνια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Πάντα να μπορείς να έρχεσαι εδώ στις Κυκλάδες. Πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να πούμε. Όλοι με μια βαλίτσα στο χέρι. Άλλοι φεύγουν γιατί τελειώνουν οι άδειές τους, τελειώνουν οι διακοπές τους. Και φεύγει πάρα πολλοί κόσμος και μέχρι το Σαββατοκύριακο επίσης θα φύγει πολλοί κόσμος. Αλλά κάποιοι άλλοι τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες άδειές τους, κυρίες και κύριοι. Τώρα παίρνουν τις άδειές τους και τώρα έρχονται εδώ στα νησιά των Κυκλάδων μας. Τους καλωσορίζουμε, αποχαιρετάμε αυτούς που φεύγουν και καλωσορίζουμε αυτούς που τώρα έρχονται ή θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, γιατί ο Αύγουστος συνεχίζεται και γιατί η μεγάλη αυτή γιορτή που είναι το καλοκαίρι, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε συνεχίζεται και

0: 2026, καλοκαίρι 2026, με ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM και φυσικά με την καλοκαιρινή, τη δροσερή εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί η ενημέρωση στις Κυκλάδες επί 37 ολόκληρα χρόνια είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση.
1: Χορεύεις κι όλες ένα,
2: ψάχνουν σε ζητά,
1: να πούμε αύριο.

είχαμε και συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε εκλογές την Άνοιξη. Το στίγμα για την επόμενη περίοδο έδωσε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος.

0: τραγικό γεγονός στη Σύφνο, στην Αθήνα ισορρίγια ιατροδικαστική εξέταση, συγκλονιστικές πραγματικά εικόνες από το σημείο της συντριβής. Το κουφάρι του Μπέλ 206, λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο, λιωμένοι έλικες, απανθρακωμένοι άτρακτος, κάμενη γη.
1: Νιώθω μόνη μου υπέροχα, η ζωή δεν θέλει έρωτα μου.
0: Οι ηγέτες του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης ξεκαθαρίζουν ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, θα χτυπήσουμε στην Ευρώπη. Το σχέδιο του Ιράν για Κύπρο και Βουλγαρία.
1: Στις θάλασσες, τα μάτια κλείνω για χώρα παιδιά.
0: Τραγωδία στη Λεμεσό στην Κύπρο. Βρέφος 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το βρέφος κοιμόταν στο σπίτι της οικογένειας. Η μητέρα διαπίστωσε ότι το παιδί δεν ανέπνεε. Το βρέφος μεταφέρθηκε αμέσως σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό. Εκεί οι επικαθήκοντοι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την νεκροτομή που θα διενεργηθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί σήμερα. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και διερευνά την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.
1: Καλύτερο. Μετά από την πόρα θα έρθει ξαστεριά. Δεν πειράζει κι αν μάθησες.
0: Πάμε στην Αλβανία.
1: Θέλεις πια.
0: Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, ένας 20χρονος μαχαιρώθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια καυγά μεταξύ πολλών ατόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία ενός 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε 11 συλλήψεις ενώ αναζητά ακόμα 2 άτομα για τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου στο εξαμήλι στους Αγίου 40. Το περιστατικό ξεκίνησε σε μπαρ και συνεχίστηκε στην παραλία άλλου μαγαζιού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 20χρονος Πορτογάλος Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες. Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, ο 20χρονος μαχαιρώθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια καυγά μεταξύ πολλών ατόμων. Τι να πω, κυρίες και κύριοι. Κύμα καύσωνα και πάλι πρώτων πυλών. Σε ανωδική τροχιά θα κινηθεί η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες με τον καιρό να παραμένει γενικά καλός. Η θερμή εισβολή αναμένεται να γίνει πιο αισθητή από την Πέμπτη, ενώ το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος και στις Κυκλάδες αναμένεται να ανεβεί σημαντικά. Για τους δύο νιώπαντρους που χάσανε τη ζωή τους στη Σύφνο όταν το ελικόπτερο έπεσε, ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας ήταν ο Εμμανουήλ Σωμαράκης, γενικός γιατρός στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Εκεί διαπίστωσε ότι και οι τρεις επιβαίνοντες ήδη είχαν χάσει τη ζωή τους. Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια και εκτίμησε ότι οι επιβαίνοντες θα είχαν σωθεί με τραύματα αν δεν είχε ξεσπάσει η μοιραία.

σε ισχύ έχουμε το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, κυρίες και κύριοι, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε ισχύ τέθη και το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Για να δούμε. Αν όλα αυτά βέβαια τηρηθούν, έτσι, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα πολλές φορές έχουμε δει να υπάρχουν νόμοι, αλλά οι νόμοι να μην εφαρμόζονται.

συνεχίζουμε με τοπικές ειδήσεις. Ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και επισκέπτες του νησιού μέσω του kiklades.live.gr ότι λόγω διεξαγωγής εορταστικής εκδήλωσης με τίτλο «Λευκή νύχτα» απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη από τη διασταύρωση της Σταματίου Πρωίου με την Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη διασταύρωση της Σταματίου Πρωίου με την Οδό Κέας το Σάββατο 22 Αυγούστου κατά τις ώρες 7 έως 24. Από το Λιμεναρχείο Σύρου, λήψη αυξημένων μέτρων λόγω φαινομένου χαμηλής ορατότητας στη θαλάσσια

μεγαλειώδης πρεμιέρα για το 10ο φεστιβάλ Άνω Όλιβερ Λάτρη. Απογείωσε το φεστιβάλ της Άνω Σύρου ο κατάμεστος Άγιος Γεώργιος, η καθηλωτική δεξιοτεχνία του σπουδαίου οργανίστα και μια συγκινητική φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη. Με μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, άνοιξε στην Άνω Σύρου το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. Ο Όλιβερ Λάτρη, ένας από τους σημαντικότερους οργανίστες του κόσμου και επί σειρά ετών τιτουλάριος οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, χάρισε στο κοινό ένα μοναδικό ρεσιτάλ. Ο καθεδρικός ναός Αγίου Γεωργίου της Άνω Σύρου πλημμύρισε από κόσμο πολύ πριν από την έναρξη της συναυλίας.

Αθήνα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3 FM. Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, ο ήλιος ανέτειλε στη Σύρο μας στις 6 και 39 πρώτα λεπτά, θα δύσει στην Τίνο μας στις 8 και 8. Η μέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Ανδρέας Στρατιλάτη, Ευτυχιανού Μάρτυρος, διαβάζουμε στο ημερολογιό μας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μοντέρνα, σύγχρονα, ευρωπαϊκά, ντιζάινα τα έπιπλα κουζίνας σε πολύ καλές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ανεβάσει το kikladeslive.gr σύρος, γιατί δεν πίστηκαν οι δικαστές τα στοιχεία που έστειλαν τον 41χρονο στη φυλακή. Σύμφωνα με το βούλευμα, λέει το kikladeslive.gr, ο 41χρονος επέστρεψε στην κατοικία του στην Άνω Σύρο στις 16:40, ενώ στις 16:55 έφτασε στο σπίτι και η σύζυγός του. Περίπου 7 λεπτά αργότερα εμφανίστηκε έξω από την κατοικία ένα άτομο το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστεί. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, μια πολύ μπλεγμένη ιστορία. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr. Έχει το kikladeslive.gr αποκλειστικά γιατί δεν πίστηκαν οι δικαστές τα στοιχεία που έστελαν τον 41χρονο.

0: Κυριακή αλλά και τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας ο υδράργυρος στις Κυκλάδες αναμένεται να ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ανωδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες στην Άξο, στη Σύρο και στα άλλα νησιά.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα.
0: Εμείς εδώ έχουμε βέβαια το κατάστημα Μαρούλης που έχει κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης και τα οποία είναι και τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία σας δροσίζουν χωρίς να σας καίνε στην τσέπη.

0: Όλα είναι τυχερά, κυρίες και κύριοι, αλλά καμιά φορά και την τύχη την προκαλούμε εμείς οι ίδιοι.
1: Το ακατάλυτο σημάδι.
0: Από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλώδων θυμίζουμε και σήμερα έχουμε προσλήψει 6 ατόμων με 8 μήνες συμβάσεις.
1: Στο τσεπάκι ενός παλιού πορτοφολιού, στην ελπίδα ενός πρωτόγνωρου
0: συμβάσεις.

αφιερωμάτων ντοκιμοντέρ για την Πάρο με θέμα την παραδοσιακή αλληλεία αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ψαράδες της Πάρου. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία από το δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά, ο οποίος πραγματοποίησε πολυήμερη δημοσιογραφική έρευνα και κινηματογραφήσει στην Πάρο. Στα λιμάνια της Νάουσας και του Πίσω Λιβαδιού, ανάμεσα στα καΐκια και στα δίχτυα, η εικόνα είναι διαφορετική. Οι επαγγελματίες ψαράδες μιλούν για μειωμένα αλλιεύματα, αυξημένο κόστος, καταστροφές στα δίχτυα κλπ. Ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιών Πάρου, ο Δημήτρης Σκιαδάς, είναι 57 ετών και βρίσκεται στη θάλασσα 45 χρόνια. Θυμάται μια εποχή κατά την οποία, όπως λέει, η αλληλεία ήταν ένα εύπορο επάγγελμα. Σήμερα περιγράφει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, όπου το εισόδημα συχνά αρκεί οριακά για να καλύψει τα έξοδα. Το πρόβλημα δεν είναι ένα, είναι ένα σύνολο παραγόντων που σύμφωνα με τους ίδιους τους αλλιείς λειτουργούν σωρευτικά. Δελφίνια, φώκες και λαγοκέφαλοι καταστρέφουν τα δίχτυα, αυξάνοντας το χρόνο και το κόστος εργασίας. Ο λαγοκέφαλος, λέει ο Δημήτρης Κιαδάς, έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια στα προβλήματα των αλλιών, καθώς τρέφεται με είδη όπως σουπιές, καλαμάρια και σταπόδια, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της αλλιευτικής δραστηριότητας. Ο Δημήτρης Κιαδάς περιγράφει μια κατάσταση στην οποία οι ώρες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των εργαλείων μπορεί να είναι περισσότερες από εκείνες που απαιτούνται για την ίδια την αλλιευτική δραστηριότητα. Πώς μπορώ τι να βρω για να σ' αλλάξω. Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η ηλικιακή σύνθεση του επαγγέλματος. Οι ψαράδες που παραμένουν ενεργοί είναι κατά κύριο λόγο μεγαλύτερης ηλικίας. Ο Βαγγέλης Κιαδάς, αδερφός του Δημήτρη, υπολογίζει το μέσο όρο ηλικίας στα 60-65 χρόνια. Και πίσω από αυτό τον αριθμό βρίσκεται ένα ακόμα ζήτημα. Η συνταξιοδότηση ανθρώπων που εργάστηκαν επί δεκαετίες στη θάλασσα. Θα βγούμε ποτέ στη σύνταξη, διερωτάτε. Το πρόβλημα της ανανέωσης του επαγγέλματος συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές συνθήκες.

καλημέρα στους ψαράδες της Πάρου, στο φίλο το Δημήτρη το Σκαδά, σε όλους τους ψαράδες. Καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες ψαράδες των κυκλάδων μας. Καλημέρα στους ερασιτέχνες ψαράδες των κυκλάδων μας. Καλές ψάριες.

μια καλημέρα και στους φίλους μας στον Κάβο Ντόρο, στο φιλότι της Νόξ. Καλημέρα λοιπόν στους φίλους μας στο κατάστημα Καβοντόρο, στο φιλότι της Νόξου μας, τα φιλιά μας και φιλότι

Αλλαγή ηγεσία στο Λιμεναρχείο Θύρα, ανάληψη καθηκόντων από τον Αντιπλήαρχο Λιμενικού Σώματος, τον κύριο Βαρελά Παναγιώτη. Ο Αντιπλήαρχος Λιμενικού Σώματος Βαρελάς Παναγιώτης αναλαμβάνει για τέταρτη φορά τα καθήκοντα διοίκησης του Λιμεναρχείου Θύρας.

Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κύκλαδες», κυρίες και κύριοι. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψυξης θέρμανσης, σε πολύ καλές τιμές. Τηλεοράσεις όλων των ειτζών για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ακόμα μικροσυσκευές σε επίπλα κουζίνας, αλλά και ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς τώρα στην άξο μας. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Απλά και αξιωτικά, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ο κόσμος φεύγει και θα φύγει και τις επόμενες μέρες. Τελειώνουν οι άδειες τους και φεύγουν για Αθήνα ή άλλα μέρη της πατρίδος και του κόσμου. Όμως κάποιοι άλλοι τώρα παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες και έρχονται στις Κυκλάδες. Σε αυτούς που φεύγουν, στο καλό να πάνε και να μας ξανάρθουν. Σε αυτούς που έρχονται, ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Καλώς να έρθετε και καλά να περάσετε. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, ο Αύγουστος στις Κυκλάδες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Και φυσικά με ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στερεό, πάντα μαζί σας, πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό σας.

σαν τις Κυκλάδες πουθενά στον κόσμο. Οι Κυκλάδες μας είναι ένας επίγειος παράδεισος. Να ευχαριστήσουμε όσους μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ένα ευχαριστώ σε όσους πήρατε τηλέφωνο, σε όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail triandafilidis@papakihonmail.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυμάτα σας, θα διαβαστούν αύριο το πρωί και πάλι. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της τοπικής εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παργιανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα εδώ δίπλα μας ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, που ήταν στην άρχη συνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να περνάτε καλά, να προσέχετε όταν οδηγείτε, γιατί έχουμε πολύ κόσμο, πολλά αυτοκίνητα. Προσέχετε τις φωτιές και γενικά να είσαστε υποψιασμένοι. Να νιώθετε τυχεροί που είσαστε στις Κυκλάδες. Γιατί οι Κυκλάδες είναι ένας επίγειος παράδεισος. Ποιες Μπαχάμες πιο Μπαλί, σαν τις Κυκλάδες πουθενά στον πλανήτη Γη. Και δεν είναι τυχαίο ότι από όλη την Ελλάδα και από όλο τον πλανήτη Γη έρχονται εδώ στις Κυκλάδες μας για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εμείς πρώτα ο Θεός, πάντα λέμε πρώτα ο Θεός, αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί θα τα ξαναπούμε και πάλι. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλές βουτιές στην παραλία. Γεια και χαρά σας, καλό σας μπάνιο.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πάω να σε πάρω. Άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει. Μα ό,τι κι αν σου πω πέφτεις

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος στο κουβάλιμα, τέλος στο ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ιωάννινα στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου. Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια ευρώ αγοραστικής δύναμης έχασαν οι ελληνικές καταθέσεις μέσα στην τετραετία 22-25 λόγω του υψηλού πληθωρισμού που ροκάνισε τις αποδόσεις των καταθέσεων, καθιστώντας αρνητική ακόμη και την απόδοση των προθεσμιακών. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά. Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Ορμό. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.596 μονάδες. Έρευνα στην Ουκρανία για διαφθορά μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του Ζελένσκι και του γραφείου του.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ ξόδεψε 3 σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την απόκτηση του Κάσερες από την Τουλούζ, δαπανώντας 10 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουελάνο Χαφ, που θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προτελευταία του προπόνηση πριν υποδεχθεί τη Χράντετς Κράλοβες στο ΆΚΑ αύριο για τα play-off του Conference League. Η προετοιμασία του τριφυλιού για το μάτς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί σήμερα. Αλέσιο Λύση θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ στον ΠΑΟΚ, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και να ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο με τον 27χρονο Πορτογάλο γκολκίπερ να υπογράφει για 4 χρόνια. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, προχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζας, Ύφνος, Λίμνος, Μύκονος. 34 Άρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα. 37 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
7: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
7: Τέζα Universal Spray 2,24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Μια νέα επιστημονική μελέτη προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη αποτελεί πολύ μεγαλύτερη απειλή για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών από ό,τι θεωρούσαν έως σήμερα οι επιστήμονες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με επικίνδυνη θερμική καταπώνηση σε αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τους νεότερους. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το όριο στο οποίο οι άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω δυσκολεύονται πλέον να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός τους είναι περίπου 4,7 έως 7,5 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερο από εκείνο που ισχύει για τους νεαρούς ενήλικες. Το πρόβλημα συνδέεται με τις αλλαγές που υφίσταται ο ανθρώπινος οργανισμός με την πάροδο της ηλικίας. Μεταξύ άλλων, μειώνεται η ικανότητα εφίδρωσης και η αποτελεσματικότητα της διαστολής των αιμοφόρων αγγείων, ενώ αυξάνεται η επιβάρυνση της καρδιάς όταν το σώμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι ένας καύσωνας που μπορεί να είναι διαχειρίσιμος για έναν νεότερο άνθρωπο ενδέχεται να γίνει επικίνδυνος πολύ νωρίτερα για κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας. Οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως έντονες σε περιοχές όπως η Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, η Ανατολική Κίνα και ο Περσικός Κόλπος. Την ίδια στιγμή, η γύρανση του παγκόσμιου πληθυσμού κάνει το πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο. Έως το 2050, ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2,1 δισεκατομμύρια.
5: Μια φορά σαν σήμερα.
6: 19 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1917. Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καίγεται στο σύνολό της η εβραϊκή συνοικία, ενώ ο τραγικός απολογισμός είναι 74.000 άστεγοι. 1934. Οι Γερμανοί καλούνται σε δημοψήφισμα και ανακηρύσουν πρόεδρο τον Αδόλφο Χίτλερ. 1936. Δολοφονείται από τις δυνάμεις του Φράνκο ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 1946. Γεννιέται ο Μπιλ Κλίντον, ο 42ος πρόεδρος της Αμερικής. 1973. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος ορκίζεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χορηγεί γενική αμνηστία, ενώ με νόμο αμνηστεύει τα αδικήματα που διέπραξαν με τους βασανισμούς ανακριτικά όργανα του καθεστώτος. 1976. Καθιερώνεται το πενθήμερο στα σχολεία.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: στέρεο. Κουσκούς και νέα από τη Showbiz. Στην Κέρκυρα επέλεξε να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά της η Μαντόνα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Η διάσημη τραγουδίστρια διαμένει σε υπερπολιτελή βίλα στη βόρεια πλευρά του νησιού, η οποία προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα, καθώς το εσωτερικό της δεν είναι ορατό από τον εξωτερικό χώρο. Παράλληλα, διαθέτει ιδιωτική προβλήτα, όπου μπορεί να δένει η θαλαμυγός της. Παρά την προσπάθειά της να μην τραβήξει τα βλέμματα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Θέμης Γεωργαντάς, γνωστός για την αγάπη του στη μουσική της, κατάφερε να εντοπίσει τη βασίλισσα της pop την ώρα που επιβιβαζόταν στη θαλαμυγό της. Μάλιστα, η παρέα της Star την περίμενε χορεύοντας. Το στιγμιότυπο μοιράστηκε ο ίδιος στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνάντηση με το είδωλό του. Σε διακοπές συνεχίζει να βρίσκεται η Δέσποιαν Βανδύ, η οποία έκανε μια αμυγός καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram. Η τραγουδίστρια περνάει στιγμές ξεγνιασιάς μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, στην Πάρο και την Αντίπαρο, όπου γεμίζει τις μπαταρίες της εν όψη των χειμερινών εμφανίσεων με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Η Δέσποινα έστειλε την καλημέρα της στους χιλιάδες ακολούθους της, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει αμακιγιάριστη με μαγιό. Στιγμιότυπα από τις διακοπές που κάνει με την οικογένειά του δημοσίευσε στο Instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο στάρ του NBA, όσο η θερινή ανάπαυλα του επιτρέπει να απέχει για λίγο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πέρασε μαζί με τα τέσσερα παιδιά και τη σύζυγό του Μαράια ξεγνίαστες στιγμές στην Ελλάδα. Από τις φωτογραφίες ξεχωρίζει αυτή με την οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη, αλλά και εκείνες από τις βόλτες με σκάφος.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 19 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1917. Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καίγεται στο σύνολό της η εβραϊκή συνοικία, ενώ ο τραγικός απολογισμός είναι 74.000 άστεγοι. 1934. Οι Γερμανοί καλούνται σε δημοψήφισμα και ανακηρύσουν πρόεδρο τον Αδόλφο Χίτλερ. 1936. Δολοφονείται από τις δυνάμεις του Φράνκο ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 1946. Γεννιέται ο Μπιλ Κλίντον, ο 42ος πρόεδρος της Αμερικής. 1973. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος ορκίζεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χορηγεί γενική αμνηστία, ενώ με νόμο αμνηστεύει τα αδικήματα που διέπραξαν με τους βασανισμούς ανακριτικά όργανα του καθεστώτος. 1976. Καθιερώνεται το πενθήμερο στα σχολεία.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
5: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και Χ πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
5: Τέζα Universal Spray 2,24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

Λοιπόν, για να γίνει ακόμα καλύτερη η βραδιά μας, οι κανόνες είναι τρεις. Χορεύουμε, χορεύουμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αξιολογείται το επίπεδο της απειλής του Ιράν για πλήγματα στην Ευρώπη, καθώς και η λήψη μέτρων για την άμυνα της χώρας μας, αλλά και τη συνδρομή σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών. Σοκαριστικό κύμα γυναικοκτονίων στην Ιταλία. 6 γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24 ώρα. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εκτινάσσονται. Χρέη, ελλείμματα, πετρέλαιο και πληθωρισμός συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει και ένας απρόσμενος ανταγωνιστής για το παγκόσμιο χρήμα. Η τεράστια μηχανή δανεισμού που τροφοδοτεί την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. 12 συλλήψεις για τη δολοφονία Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία, μαρτυρίες ότι δεν παρενέβησαν παρόντες αστυνομικοί.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς, δήλωσε ο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεχντί Ταρέμι έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού, με το ενδεχόμενο της άμεσης αποχώρησης του Ιρανού Φορ να είναι αυξημένο. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης με τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύριος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικός έλεγχο για κοκαίνη. Ο άρχοντας των Κρήκων Λευθέρης Πετρούνιας θέλει να κατακτήσει για ένατη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμ της Κροατίας. Το απόγευμα ξεκινά την προσπάθειά του.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζας, Ύφνος, Λίμνος, Μύκονος 34 Σάρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα 37 Γιαννιτσά.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην Κέρκυρα επέλεξε να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά της η Μαντόνα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Η διάσημη τραγουδίστρια διαμένει σε υπερπολιτελή βίλα στη βόρεια πλευρά του νησιού, η οποία προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα, καθώς το εσωτερικό της δεν είναι ορατό από τον εξωτερικό χώρο. Παράλληλα, διαθέτει ιδιωτική προβλήτα, όπου μπορεί να δένει η θαλαμυγός της. Παρά την προσπάθειά της να μην τραβήξει τα βλέμματα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Θέμης Γεωργαντάς, γνωστός για την αγάπη του στη μουσική της, κατάφερε να εντοπίσει τη βασίλισσα της pop την ώρα που επιβιβαζόταν στη θαλαμυγό της. Μάλιστα, η παρέα της Star την περίμενε χορεύοντας. Το στιγμιότυπο μοιράστηκε ο ίδιος στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνάντηση με το είδωλό του. Σε διακοπές συνεχίζει να βρίσκεται η Δέσποιαν Βανδύ, η οποία έκανε μια αμυγός καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram. Η τραγουδίστρια περνάει στιγμές ξεγνιασιάς μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, στην Πάρο και την Αντίπαρο, όπου γεμίζει τις μπαταρίες της εν ώψη των χειμερινών εμφανίσεων με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Η Δέσποινα έστειλε την καλημέρα της στους χιλιάδες ακολούθους της, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει αμακιγιάριστη με μαγιό. στιγμιότυπα από τις διακοπές που κάνει με την οικογένειά του δημοσίευσε στο Instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο στάρ του NBA, όσο η θερινή ανάπαυλα του επιτρέπει να απέχει για λίγο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πέρασε μαζί με τα 4 παιδιά και τη σύζυγό του Μαράια ξεγνίαστες στιγμές στην Ελλάδα. Από τις φωτογραφίες ξεχωρίζει αυτή με την οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη, αλλά και εκείνες από τις βόλτες με σκάφος. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια νέα επιστημονική μελέτη προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη αποτελεί πολύ μεγαλύτερη απειλή για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών από ό,τι θεωρούσαν έως σήμερα οι επιστήμονες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με επικίνδυνη θερμική καταπώνηση σε αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τους νεότερους. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το όριο στο οποίο οι άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω δυσκολεύονται πλέον να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός τους είναι περίπου 4,7 έως 7,5 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερο από εκείνο που ισχύει για τους νεαρούς ενήλικες. Το πρόβλημα συνδέεται με τις αλλαγές που υφίσταται ο ανθρώπινος οργανισμός με την πάροδο της ηλικίας. Μεταξύ άλλων, μειώνεται η ικανότητα εφίδρωσης και η αποτελεσματικότητα της διαστολής των αιμοφόρων αγγείων, ενώ αυξάνεται η επιβάρυνση της καρδιάς όταν το σώμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι ένας καύσωνας που μπορεί να είναι διαχειρίσιμος για έναν νεότερο άνθρωπο ενδέχεται να γίνει επικίνδυνος πολύ νωρίτερα για κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας. Οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως έντονες σε περιοχές όπως η Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, η Ανατολική Κίνα και ο Περσικός Κόλπος. Την ίδια στιγμή, η γύρανση του παγκόσμιου πληθυσμού κάνει το πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο. Έως το 2050, ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2,1 δισεκατομμύρια.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
10: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
4: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
4: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα,

άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αξιολογείται το επίπεδο της απειλής του Ιράν για πλήγματα στην Ευρώπη, καθώς και η λήψη μέτρων για την άμυνα της χώρας μας, αλλά και τη συνδρομή σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών. Σοκαριστικό κύμα γυναικοκτονίων στην Ιταλία. 6 γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24 ώρα. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εκτινάσσονται. Χρέη, ελλείμματα, πετρέλαιο και πληθωρισμός συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει και ένας απρόσμενος ανταγωνιστής για το παγκόσμιο χρήμα. Η τεράστια μηχανή δανεισμού που τροφοδοτεί την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. 12 συλλήψεις για τη δολοφονία Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία. Μαρτυρίες ότι δεν παρενέβησαν παρόντες αστυνομικοί.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς, δήλωσε ο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεχντί Ταρέμι έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού, με το ενδεχόμενο της άμεσης αποχώρησης του Ιρανού Φορ να είναι αυξημένο. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης με τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύριος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικός έλεγχο για κοκαίνη. Ο άρχοντας των Κρήκων Λευθέρης Πετρούνιας θέλει να κατακτήσει για ένα τη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμ της Κροατίας. Το απόγευμα ξεκινά την προσπάθειά του. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζα, Σύφνος, Λίμνος, Μύκονος 34 Άρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα 37 Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Κέρκυρα επέλεξε να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά της η Μαντόνα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Η διάσημη τραγουδίστρια διαμένει σε υπερπολιτελή βίλα στη βόρεια πλευρά του νησιού, η οποία προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα, καθώς το εσωτερικό της δεν είναι ορατό από τον εξωτερικό χώρο. Παράλληλα, διαθέτει ιδιωτική προβλήτα, όπου μπορεί να δένει η θαλαμυγός της. Παρά την προσπάθειά της να μην τραβήξει τα βλέμματα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Θέμης Γεωργαντάς, γνωστός για την αγάπη του στη μουσική της, κατάφερε να εντοπίσει τη βασίλισσα της pop την ώρα που επιβιβαζόταν στη θαλαμυγό της. Μάλιστα, η παρέα της Star την περίμενε χορεύοντας. Το στιγμιότυπο μοιράστηκε ο ίδιος στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνάντηση με το είδωλό του. Σε διακοπές συνεχίζει να βρίσκεται η Δέσποιαν Βανδύ, η οποία έκανε μια αμυγός καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram. Η τραγουδίστρια περνάει στιγμές ξεγνιασιάς μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Πάρο και την Αντίπαρο, όπου γεμίζει τις μπαταρίες της εν όψη των χειμερινών εμφανίσεων με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Η Δέσποινα έστειλε την καλημέρα της στους χιλιάδες ακολούθους της, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες ποζάρει αμακιγιάριστη με μαγιό. Στιγμιότυπα από τις διακοπές που κάνει με την οικογένειά του δημοσίευσε στο Instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο στάρ του NBA, όσο η θερινή ανάπαυλα του επιτρέπει να απέχει για λίγο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πέρασε μαζί με τα 4 παιδιά και τη σύζυγό του Μαράια ξεγνίαστες στιγμές στην Ελλάδα. Από τις φωτογραφίες ξεχωρίζει αυτή με την οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη, αλλά και εκείνες από τις βόλτες με σκάφος.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια νέα επιστημονική μελέτη προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη αποτελεί πολύ μεγαλύτερη απειλή για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών από ό,τι θεωρούσαν έως σήμερα οι επιστήμονες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με επικίνδυνη θερμική καταπώνηση σε αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τους νεότερους. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το όριο στο οποίο οι άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω δυσκολεύονται πλέον να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός τους είναι περίπου 4,7 έως 7,5 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερο από εκείνο που ισχύει για τους νεαρούς ενήλικες. Το πρόβλημα συνδέεται με τις αλλαγές που υφίσταται ο ανθρώπινος οργανισμός με την πάροδο της ηλικίας. Μεταξύ άλλων, μειώνεται η ικανότητα εφίδρωσης και η αποτελεσματικότητα της διαστολής των αιμοφόρων αγκείων, ενώ αυξάνεται η επιβάρυνση της καρδιάς όταν το σώμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι ένας καύσωνας που μπορεί να είναι διαχειρίσιμος για έναν νεότερο άνθρωπο ενδέχεται να γίνει επικίνδυνος πολύ νωρίτερα για κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας. Οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως έντονες σε περιοχές όπως η Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, η Ανατολική Κίνα και ο Περσικός Κόλπος. Την ίδια στιγμή, η γύρανση του παγκόσμιου πληθυσμού κάνει το πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο. Έως το 2050, ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2,1 δισεκατομμύρια.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
6: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
6: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
10: συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1917. Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καίγεται στο σύνολό της η εβραϊκή συνοικία, ενώ ο τραγικός απολογισμός είναι 74.000 άστεγοι. 1934. Οι Γερμανοί καλούνται σε δημοψήφισμα και ανακηρύσουν πρόεδρο τον Αδόλφο Χίτλερ. 1936. Δολοφονείται από τις δυνάμεις του Φράνκο ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 1946. Γεννιέται ο Μπιλ Κλίντον, ο 42ος πρόεδρος της Αμερικής. 1973. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος ορκίζεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χορηγεί γενική αμνηστία, ενώ με νόμο αμνηστεύει τα αδικήματα που διέπραξαν με τους βασανισμούς ανακριτικά όργανα του καθεστώτος. 1976. Καθιερώνεται το πενθήμερο στα σχολεία.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χ πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
3: Τέζα Universal Spray 2,24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αξιολογείται το επίπεδο της απειλής του Ιράν για πλήγματα στην Ευρώπη, καθώς και η λήψη μέτρων για την άμυνα της χώρας μας, αλλά και τη συνδρομή σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών. Σοκαριστικό κύμα γυναικοκτονίων στην Ιταλία. 6 γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24 ώρα. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εκτινάσσονται. Χρέη, ελλείμματα, πετρέλαιο και πληθωρισμός συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει και ένας απρόσμενος ανταγωνιστής για το παγκόσμιο χρήμα. Η τεράστια μηχανή δανεισμού που τροφοδοτεί την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. 12 συλλήψεις για τη δολοφονία Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία. Μαρτυρίες ότι δεν παρενέβησαν παρόντες αστυνομικοί.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς, δήλωσε ο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεχντί Ταρέμι έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού, με το ενδεχόμενο της άμεσης αποχώρησης του Ιρανού Φορ να είναι αυξημένο. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης με τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύριος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικό σε έλεγχο για κοκαίνη. Ο άρχοντας των Κρήκων Λευθέρης Πετρούνιας θέλει να κατακτήσει για ένατη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμ της Κροατίας. Το απόγευμα ξεκινά την προσπάθειά του.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζα, Σύφνος, Λίμνος, Μύκονος. 34 Σάρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα. 37 Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κλάδο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.